κι αν σ' αγάπησα, εγώ σταυρώθηκα, εγώ πληγώθηκα, εγώ προδόθηκα. Τι κι αν μου δόθηκες, εσύ δεν έκλαψες, εσύ δεν μπορείς.

έξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να τη βρω. Αλλά μου είχε πει η αγάπη, δεν μου μακριά είναι η άκρη, πως να ψάξω να τη βρω.

εσένα και βγάλα κι απ' τα κρυμμένα με πονάει που σ' αγαπώ. Όμως νιώθω λίγο μόνος, περισσεύει λέει ο πόνος, μοναξιά δεν σε μπορώ. Γιατί

0: Πού θέλεις ρε παιδάκι μου να σε πάω?
1: Μπουζούκια θα πάμε. Ε, πού αλλού? Μόνο μπουζούκια.
0: Οκ. Okay. Let's go.

0: άμα δεν γουστάρεις, πάω και μάλλον. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Καλό!
2: Και.
1: Δεν άντρο!
2: Παντάει, παντάει.

Αδιαφορείς και τελειώνεις τη ζωή που τόσο όμορφη την έκανες εσύ. Αδιαφορείς και τελειώνεις τη ζωή που τόσο όμορφη.

ξαναγύρισες, ε? Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουταμά και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε? Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε?

ξαναγύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες.

Φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια τα

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριοι, αυτά είναι τραγούδια.
1: Σε περιμένει ο πεθερός και ο γαμπρός.

Ο Χαμάν, αυτό είναι αφιερωμένο στο Βασίλη. Βασίλη, να σε καλά. Μάγκας, Δερβίσης και Ταΐς. Ένα παλιό.

Άνοιξε, μάνα. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος, μάνα μου. Ο παραστρατημένος.

σου μεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Σε νύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

Άντε, στο παραπέντε είμαι. Έτοιμος είμαι για παλκοσένικο. Μιλάτε πολλά.

Στράτος όμως ο Παγιομτζής πικραμένος μου χτυπάει την πόρτα πρωινό. Εγώ του ανοίγω. Στρατή μου, του λέω, τι θέλεις? Άσε, μου λέει, μου έχουν κάνει τα πλεμόνια μαύρα. Τι θέλεις ρε Στράτο, να τραγουδήσω? Λόγω του ότι

Ο στράτος δεν ξέρει πολλά γράμματα. Τον έχουν βάλει άλλοι έξυπνοι και έχει μαλώσει με όλες τις εταιρείες. Δεν τον θέλει κανένας. Την άλλη μέρα είχα στούντιο κλεισμένο, παρόλο που η εταιρεία μου αρνήθηκε παντελώς. Όχι, μου λέει, αυτό τον άταχτο. Κοιτάω τον εταιρείο, τι λέω, ρε, του λέω. Όχι αυτός, όχι και εγώ, ρε, έξυπνε, του λέω. Εγώ είχα πάρει τον Τζάντα τηλέφωνο, είχε διορθώσει τα λόγια του Χάρου. Γιατί όπως ήταν που έλεγε τα χασίσα και σούπα μου πεθιά, δεν πέρναγε από τη λογοκρισία.

0: Lizzie. Is that a jukebox? Yes.
1: This over there? Yes, a jukebox.
0: Oh, does it work?
1: Hmm. Just a moment. Yes. Your customer?
2: Παρακαλώ.
1: Το μηχανάκι λειτουργεί.
2: Πώς, τι επιθυμείτε?
1: Oh yes, what do you want?
0: Σιτάκι.
1: Ένα σιλτάκι για τον πουλί.
2: Πολλά όσα θέλετε.